0: ο κακιχημέρι. Ποτάρτη.
1: Αλό, ποτάρτη.
0: Συνα να είναι, εκολούτου νημού ηράει ο κατσούλα.
1: Συνα να καμίδα την ήρε λίγο, αμέστερε Αντωνίνιο και μάτα καβάλα αμινάνο.
0: Ουάνι, βάλα αμινά, αμέστερε Αντωνίνιο, βάλα αμινά βάβησα βάλε.
1: Βάλα αμινά, βάτα μέλα ο κερέσα κατόλικο να πάει ουν.
0: Α.
1: Α, ουακμάκο να πάει ουν, ο ροκάσα ο πόμα, ο δικανάκο να πάει ουν.
0: Βάλε, βανκάλα μου ρημολόλο, μνόβικανα.
1: Οδικάνε και βανκάλα μου ρημολόλο.
0: Βάλε, βανκάλα μάρα χιμουχάντρο, μνόβικανα.
1: Αχέν, το βανκάλα μάρα χιμουχάντρο, οδικάνε βακάνι.
0: Βάσιρατζι καμούμπια.
1: Βάσιρατζι κίμπια, βάσιρατζι κοινώνε λότα.
0: Αχέν.
1: Α, ου, ασού ελώ νιάκα.
0: Ακού, κοσού ελά.
1: Asuwe lapahe.
0: Mi wakati vapia kaiwe kinayu uraka uweranu mahiku wenye alundri wakaluti. Karota nchapu kwa mwe onapai nolikuli watonsina nikina aku oniru wakaluti.
1: Ahe, noheli wansina nikina no wakaluti. Vapa hitai ruela yoteni niru wakaluti.
0: Nile no onapai no kwela.
1: No kwela kwela onapai hito uu unto uu.
0: Nkahaya kukatula vaa tuwane iraya wala minayu pivi.
1: Kukatula vaa itunne iraya wala minano shoku pola. Mansi onito watampe. Only Madisima Tele Sarun or Ishokarwe.
0: Ayo.
1: Ah, so no Tukumana Pahe, Mukasuni or Manka, Nikina Puena Tuna, Rekasu and Nisa Ota.
0: Ayo, Hano, Mio, Kerewa Shukuroloa, Mio, and Alamine of Akalia Goti Kinakavanata, O Kalawe, O Katu, Nauria, Wanam Kula, you most well, Wanam Kula.
1: Ulu, Ratane.
0: Emira Wakayo, ten giving hewa lamina.
1: Ah,
0: ciao, ciao.
1: Ndiyo kote pa wacha pela ama narachapu Abare mpeko salama kurua panyeo wa nurene salama na kunyatare na kumupirika tuponta na pali chao.

Πολλά, γεια χαγιά, Τανάση Αλβέρτου, τζεσάι, καλά κορί πορούα, ισίμα, γιώτελα, πράτ Μουσεμβίκ, 23 ώρα και 39 μινότς, μινότους σριν τρατίνι να μότια, μιλό κομμήρα αρνούα μινότου μότια, ο κάτι ο αμζορόχιον. Λέλο τι φέλα, ρουάνι, να λέλο, Νίκουλα Φωσαλάμα, ο απάμα, η ράδιο Μουσεμβίκ, να βοτάτα, Nga vonyuva pipi Meli Domingo No halo mumula No ram tekoni Utima no matani Ofera Suzana Samangwana